Θεό Βεσσάρα, ο γιοκάβο σε γιο ηρουντιχά, αχεντούπε ο οικοβέβα ηρουντιχά, ήραμε ειτζού, άμα έχα χεσάπετε γι, καβαγιούσα ειτζού, ανγάβα, ο νιεμ.